Ναι, θα μπορούσα να βγάλω. Θα κρατήσω και θα έρθει. Και τώρα δεν θέλω να βγάλω που λέγεται μου που θα πω για ρεπόρτα ότι θέλουν Ελλάδα να έχει τους

Francesa Sat. Αυτά τους εξέφερες όλοι σαν καραντούτους και με μια εξεξιόν τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφερες και τους εξέφ